Ισανέμιν εσμό, ροεσμό, ροεστή με τον Ιακώνη, ευολγόμπι εσμό. Εμίνε σε σου.